Μόνο σίγουρα εμπρίφωματι το κόμμα έγκαι. Λίπος, μιλάντο λίμα, το πλάν ένα, μεγαχερ. Βέρα φλάταν, σνάβλο τούτζο, το πλάν τίγα, μεγαχερ. Καν λαπαπος μιλάν, το πλάν ένα, μεγαχερ. Τσάνκα ρεμπιάν, σνάβλο τούτζο, το πλάν τίγα, μεγαχερ. Γουλούν πριντζάν, σνάβλο εμπάτ, το πλάν τούτζο, μεγαχερ. Bukit Larut 104.1 MHz. Grip 96.2 MHz. Lenggok 94.2 MHz. Jom tegong Terai FM. Saluran efektif masa kini. Performa aja Terai FM.